0: σχέση, όμε.
1: Κλάουνο τα γκρε.
0: Α, μολά, μολό.
1: Ε, τα επουνάζα.
0: Πομάλο, πομάλο. Α, τα έω λίγο, ναι, μάτι. Άγια σα.
1: Χατσά, παντρί.
0: Μα, λιούπιτε, Μάικ.
1: Άγια.